γνώρισε και λέμε και δώσε μη με συνδέεις. Μπορεί μου κι δεν θα χρούμε ουλαλείς κι αν πες με να καλούμε τα χραλείς. Αν περιμέχε πιες φαντρούμι αρεβί. Είμα γέγελε και δώσε μη με συνδέεις. Μπορεί μου κι δεν θα χρούμε ουλαλείς κι αν πες με να καλούμε